0: Hey, where am I?
1: Kid, you wear all letters without zip codes end up.
0: You mean the no-zip sorting bin?
1: Yeah, kid, the bin.
0: Oh, there's got to be some mistake. I was just going across town.
1: He was just going across town.
0: Yeah.
1: Can you imagine?
2: A letter going across town needs zip code as much as one going across the country. Local zip codes are important.
3: He was just going across town.
2: And they're right in your phone book.
4: Linda Godfrey, author of The Beast of Bray Road, Hunting the American Werewolf.
5: I still fit into the diapers I wore in high school.
6: You were listening in to Despigot Radio.
7: Άρχισα να γράφω ένα τραγούδι βλέποντας ένα σύριαλ στην τηλεόραση. Σε άλλες εποχές, στη Νορμανδία, στις αρχές του αιώνα, στην παραλία, ανθρώπους, άλογα, στην παραλία, τέντες ριγέ, το καλοκαίρι,
8: έρωτες, το καλοκαίρι, έρωτες. Το καλοκαίρι.
7: Σε άλλες εποχές, η αστική τάξη.
8: Έρωτες το καλοκαίρι.
7: Έρωτες το καλοκαίρι. Μακριά μαγιό, κάτω από ψάθινα καπέλα, πάνω σε άλογα, κάτω από τέντες ριγέ.
8: Έρωτες το καλοκαίρι.
7: Στην παραλία, στη Νορμανδία, άλλες εποχές, οι αρχές του 20ου αιώνα. Στην τηλεόραση.
8: Έρωτες το καλοκαίρι.
7: Μέσα μας ο φόβος του τώρα. Μέσα στα μέσα ενημέρωσης. Αποκλεισμός.